0: Αφίδες, νασκένα το του Μίντσι Χουμπάτ. Χουνσίλνο κοόκτσι τεν άγγρε, κουακλε συγκύλι τεν αμίτ Γουατεμάλ. Να κακέτσι το του Μίντσα τσουτέλ, τσαλέν χουμίλ, το χόμπι κακάλμιλ. Ρέλι χουμ τσικομών, χόγκανα χουί. Το του Μίντσα λέν χουμίλ, το χόμπι σιέντ μίλ κετσάλ. Το του Μίντρε λα νεγόσιο, ρε νιμόρε συγκύλα κοτσότ, ρε τσολόκ το του Μίντρε. Λοπάλ χουνάκλα, εστούφα ορραδόρα, ουτ μαλαχρε πάνελε σολάρε, σίκεμπλι αγένσια, κοπάν, καρτσά, σαν Κριστόβαλ. Chisek, Fray Bartolomé de las Casas, Tactic, Ut, Arajuan, Cuancosa, Plaza Financiera, Re, Plaza Magdalena, Arrincobán. Lish PBX 2294-0000, extensión 1701, Lish WhatsApp 3714-6800, Utsa redes sociales, Cuanco, Jo, Fundación Fafides.
1: Ana Juan Salibaneval Hospital Cubano, Chishunili Kutan, Naushmani Consulta, Chirishli Urología, Cuicuanipex a la riñón, Chajeli Quin Joli Próstata, Utsiahel, Shnahla Chu Vejiga, Bojón Salibaneval Hospital Cubano, Shpanakaran Cuanquebla Chavin Banonel Cubano, Lishbochleval, 7952-1888, Ut Emergencias, 3030-1374, Lish Angel Chirú, Kaibishkak Alonal, Chishunili Chab, Hospital Cubano Respecialidades, Comaxa, Zona 3, a Rincobán, Chiruli, Escuela Reenfermería.
2: La espera terminó. Salamá será testigo de un concierto histórico. Juntos en un mismo escenario. Pesado. Con su espectacular Por Siempre Tour 2026.
3: Sí, claro que estoy llorando.
4: Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido.
2: Y la

0: κατατσόε. Αρανα κατ κουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas ut Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσικατ Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λισμοκλεβάλ 7795-6677.
1: Algo para el dolor. WhatsApp 4096-8624. 4096-8624. La música de instante. Radio Norte.

εστιατόριο. Να σκόλρις λα κακουλάλ. Κουάνς να αχλικιάχ. Να σπανούλι τσοόκ. Να ρίλι κανά να κουάνσα τσουάμ. Οτ να σκούλι κουλα άλτακ να τσολά. Να ριλεύλι κοκάλ. Να σπανού ραϊος έκης. Κουάνλις φαρμάσια.

0: να ουσμάνλι τηλεκονσούλτα ρικ εν οφθαλμόλογο. Να σκατή άρος ούτ λέντες, κουάν φαρμάσια ούτ κουάν τζικσκομών. Σικομακότσα γαλσα, κίντα αβενίδα 366, zona 3. Να σακαλτσισκάτ λιτσολεπάλ, εσκουέλα ρε εμφερμερία, αρρίνκοπαν. Λισμποκλεπάλ, 30-24-84-18. Σέντρο δε βισιόν κομπάν. Αρρίνκοπαν.
1: Μάτιο κατ' καουσλαν κίλις χαλπ άσλα μιλά κοτσός. Μαρίτιο κατ' στικπάλ, λίτς αλαμ τσέρες κομαν κίλι χαλαν χαλαν τσιμόβλες. Τσίς κουνίλα ίντα τάουσα. Ρενόβα φερρετερία. Λάμινας, εστρουκτούρα μετάλλικα, σύλο PVC, ταβλα γέσο, πουέρτας προφαμβλικάδας, μελαμίνα, πλέιβοκ, αλαμ τσέ, ούτ τσίς κουνίλ, λίνακ αγχλακ ρεύλαχ ηλεκτρισίστας, χωκάνα χουί, κουάν λιπίσοτς, ούτ λιπών πιντούρας, ούτ κουάν τσίς κομών. Ουλανί, Ρενόβα φερρετερία, τακτικ μπάριο λάρκο, νατς μπάριο κουάνι μπαλνιάριο τσαμτσέ, αρίνκο Anza Plaza San Martín, Zona 2, Chisek, Barrio Nueva Esperanza, Salibena Chic Rachurujá, Ixcanquiche, Sa Zona 2, Utsaya Shell Petén, Barrio El Centro, Renova Ferretería, Chavil, Utcubenagnacachín, Lishbojleval, 4832-9348, Renova Ferretería.
2: ¿Un vidrio rajado o quebrado? ¡Cámbielo! Autovidrios Bellavista. 30 años de experiencia. Y en la instalación no tenemos competencia. Trabajo garantizado. En su compra de vidrios para automóviles, camiones, pickups y buses a precios cómodos. A sus respetables órdenes en Colonia Bellavista Cobán, a 100 metros de las oficinas del Fondo de Tierra. O llámenos al 4040-85520 Autovidrios Bellavista, Cobán, Alta Verapaz.
3: Los mariachis con lluvia. Soy la mejor. La lluvia no nos para. Somos la Norte, la fuerza grupera.

Κατσόε. Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas Ut Sanatorio. Σικομακό. Σα Νοβένα Αβενίδα 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσι Κατλι Πάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795 6677.